Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόν, εσυπό. Τηλεφώνου λουχτάτ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδισεξεκ, λουδισεξεκ. Εωσίλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.